ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
0: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
1: Παίζει νέγκα.
0: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αφεντικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Και εννοείται στην καινούργια μέρα που μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφέ στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και ξεκινάμε έτσι σήμερα, με ταξίδι στο 1984, στη μουσική του Γιάννη Σπανού, στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου και στη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

Καλημέρα. Καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα από τα τραγούδια μας. Καλημέρα από την παρέα μας. Καλημέρα μέσα από την καρδιά μας. Και αυτή την από καρδιάς καλημέρα να τη μοιράζεστε και εσείς. Να τη λέτε στο διπλανό σας για να πηγαίνει η θετική ενέργεια ψηλά και να επιστρέφει πάλι σε εμάς. Δεν είναι μάμπο τζάμπο, δεν είναι χαζολογίες. Είναι πράγματα, παιδιά, που αποδεδειγμένα πια ενεργειακά ισχύουν. Λοιπόν, για εσάς που είστε στο αυτοκίνητο, για εσάς που τώρα ακόμα παλεύετε με το πάπλωμα, για εσάς που έχετε ήδη ξεκινήσει από πολύ νωρίς, εδώ είναι η παρέα, εδώ είναι τα τραγούδια, εδώ είναι οι διαγωνισμοί, εδώ είναι οι μουσικές, εδώ είναι οι καλημέρες, εδώ είναι και η Novibet, στην οποία το αδύνατο γίνεται δυνατό με μια νέα προσφορά γνωριμίας. Με 720 δώρα να γίνονται δικά σας χωρίς κατάθεση. Μιλάμε για πολλά δώρα, μιλάμε για μια εμπειρία αξέχαστη που θα τη βρείτε στο novibet.gr / στοίχημα από την Novibet που είναι κάθε πρωί στον Ελληνικό εδώ στην παρέα μας. Πάμε για τα χρόνια πολλά της ημέρας, στην Άνθιμη και τον Άνθιμο, στην Αριστεία, την Αρίστη και τον Αριστείωνα, στον Αρχοντή, τον Αρχοντίωνα, την Αρχοντία, την Αρχοντούλα, την Αρχόντισσα. Έχουμε και εμείς εδώ Αρχόντισσα, στον δεύτερο όροφο νομίζω. Καλημέρα στην Αρχόντο, χρόνια πολλά στον Πολύδωρα, στον Πόλη και τον Πολυδόρη, στην Πόλη, την Πόλα και την Πολυδόρα. Χρόνια πολλά και στον Φίβο και τη Φίβη που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Καλή μέρα αυτή που ξεκινά, όμορφη μέρα, ο ήλιος να τέλει σιγά σιγά. Τώρα ξέρετε, αρχίζει και μικραίνει η μέρα, άρα την Ανατολή την πετυχαίνουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Βλέπω τώρα εδώ έξω από το Ελληνικό ένα πράγμα, τι να σας πω ρε παιδιά. Λόγος να ζεις. Αν δούμε λίγο, ένα λεπτό στην ημέρα να αφιερώσουμε, να δούμε την ομορφιά που υπάρχει γύρω μας, κρυμμένη πίσω από το τσιμέντο, ψηλά στον ουρανό, μακριά από τους δρόμους, θα καταλάβετε πόσο ωραία είναι η ζωή με τα προβλήματά της, με τα δύσκολά της, με. Απλά πράγματα, αλλά πάρα πολύ αληθινά. Στην Αθήνα λοιπόν θα έχουμε νεφώσιμα διαστήματα σήμερα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μια πολύ όμορφη μέρα ξεκινά και μπορούμε να την κάνουμε ομορφότερη. Με τις σκέψεις μας και με τις πράξεις μας. Ελάτε να κάνουμε ξεκίνημα εδώ και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόκλου και αυτή είναι η Άννα Βύση από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη, του Γεράσιμου Ευαγγελάτου με την Ατάσα Μποφίλιου είναι γεγονός. Το έχετε αγαπήσει ήδη από το καλοκαίρι, το Όλα Τέλεια, γι' αυτό και παίζει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο ραδιόφωνο που έχει γίνει σπίτι για όλο το ελληνικό τραγούδι. Εδώ ακούς και Ατάσα Μποφίλιου και Αναβίση. Και Γιώργο Νταλάρα και Αντώνη Ρέμου. Όλες οι φωνές που αξίζουν, όλα τα τραγούδια που αξίζουν έχουν το χώρο τους και το χρόνο τους σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στην παρέα του Viber. Μην την αφήνω παραπονεμένη, μου κάνετε και παράπονα. Παιδιά, προσπαθώ να απαντώ σε όλους ή να κάνω react σε όλους. Οπότε καταλαβαίνετε πως πρέπει να ικανοποιήσουμε τους πάντες. Και αυτό θέλουμε να μην μείνει κανείς παραπονεμένος. 6984-932-932 για την επικοινωνία μας που είναι σημαντικότατη πάντα, να το ξέρετε αυτό. Και ελάτε να σας πάω και μία βόλτα στους δρόμους της Αθήνας τώρα για εσάς που έχετε ήδη βγει για τη δουλειά και κινείστε κάπου εκεί έξω. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Αν κάτι συμβαίνει, με ενημερώνετε και γι' αυτό στο Viber, στο 6984-932-932. Μία πρώτη εικόνα που έχω εδώ είναι ότι πως έχει επανέλθει η κίνηση από νωρίς, στο ποτάμι τουλάχιστον, στην άνοδο, από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια με έντονες καθυστερήσεις, πυκνή ροή και στο ρεύμα της καθόδου. Καλή εικόνα προς το παρόν σε Μεσογείων και Κηφισίας. Καλή εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς σημαντικά προβλήματα Βουλιαγμένης και η παραλιακή. Κίνηση όμως έχει στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση θα βρείτε κλασικά και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Και ελάτε να πάμε πίσω στη δεκαετία του 90 σε μια μαγική συνεργασία τότε. Δεν την περιμέναμε και όμως έγινε. Ήταν η χρονιά που ο Δημήτρης Μητροπάνος συνάντησε τον Νίκο Πορτοκάλωγλου. Για θυμηθείτε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, παίζει στον ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε για μεγάλες στιγμές μέσα στα χρόνια. Πάμε στο 1843. Σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, είχαμε την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλή στον συνταγματάρχη Καλλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Το 1958, σαν σήμερα, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. Ήταν και η ταινία που είχε γίνει με τον νόμο 4.000, αν θυμάστε. Το 1974, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσιάζει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Του ΠΑΣΟΚ του παλιού, του δυνατού, που έχει αφήσει ιστορία. Που λέμε, ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια έχει αφήσει και αυτή την ιστορία. Σε σημαντικά γενέθλια, σαν σήμερα, το 1875, γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου. Σαν σήμερα, το 1926, γεννήθηκε η Ειρήνη Παπά. Ψευδώνυμο το Ειρήνη Παπά. Το κανονικό της όνομα ήταν Ειρήνη Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα. Δεν νομίζω πως χρειάζεται συστάσεις. Σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε και ο Μάριο Ντράγκη, Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τους μάθαμε τους τραπεζίτες τότε στα χρόνια της κρίσης. Όχι, πως έχουν περάσει. Τα πρώτα χρόνια της κρίσης, λέω, τότε που κοιτάγαμε τις ειδήσεις με αγωνία να δούμε έχουμε, δεν έχουμε, θα έχουμε, πάμε τράπεζα, δεν πάμε. Τους μάθαμε απ' έξω και ανακατοτά όλους. Σαν σήμερα το 1983 φεύγει από τη ζωή η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη. Το κανονικό της όνομα ήταν Ελένη Λούκου, ενώ το 1991 μας αφήνει και ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Τέλος, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1994 και ο Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας. Και το ταξίδι μας πάει κάπου εκεί στο 1987-1988, σε μια σεζόν που οι ηχογραφήσεις στο Μουσικό Κέντρο Αθηνών Σύριος άφησαν ιστορία. Και άφησαν ιστορία με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, με ενορχιστρώσεις του Νίκου Κυπουργού και με τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη να διευθύνει την ορχήστρα σε εκείνες τις βραδιές που ευτυχώς ηχογραφήθηκαν και κυκλοφόρησαν στον τριπλό δίσκο «Στο Σύριο υπάρχουν οι παιδιά». Από εκεί ακούμε και αυτό εδώ, από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Αυτός είναι ο Ελληνικός 93,2. Αυτά είναι τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους.

0: Λεωνόρα Ζουγανέλη μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια σε αυτές τις υπέροχες δονεσκογραφίσεις που κάτι έχουν κρατήσει από την ψυχή μας από τη στιγμή που τις είδαμε ή τις ακούσαμε για πρώτη φορά. Δεν ξέρω, έχουν μια ξεχωριστή μαγεία τα live. Γι' αυτό και τα πιστεύουμε πολύ. Γι' αυτό και κάνουμε και τα soundtracks εδώ στον Ελληνικό 93,2 για να ζείτε μαζί μας όλη τη διαδικασία, όλη τη μαγεία της δημιουργίας μιας ηχογράφησης. Έχουμε και φέτος soundtracks του Ελληνικού. Θα σας τα πω αυτά στην πορεία της εκπομπής. Προς το παρόν να σας πω ότι έρχεται ο πρώτος μας διαγωνισμός που είναι ο καθιερωμένος κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.30. Γεμίζουμε, πλουτίζουμε τη βιβλιοθήκη μας με υπέροχα best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μείνετε μαζί μου. Σε λίγο σας δίνω σύνθημα για να δηλώσετε και σήμερα συμμετοχή και να τα κερδίσετε. Προς το παρόν, να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε πάντα τη ΔΕΗ. Και τώρα που ανοίγουν και οι σχολές και είναι ώρα για μια νέα αρχή, να πούμε καλή αρχή στους πρωτοετής. Καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν. Τα φοιτητικά χρόνια θέλουν πολλή ενέργεια από τα μαθήματα και το διάβασμα μέχρι και τις βόλτες, γιατί όλα είναι αυτά που κάνουν τη φοιτητική ζωή μοναδική. Γι' αυτό και η ΔΕΗ δημιούργησε το ΔΕΗ My Home for Students. Ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Και όταν σας λέω τα έχει όλα, εννοώ τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου σας από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Ένα υπερπλήρες πακέτο. Δεν είναι μόνο αυτά, έχει και άλλα. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Οπότε μπείτε στο dei.gr για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το ΔΕΗ My Home for Students από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί στον Ελληνικό. Η ΔΕΗ όμως είναι και πίσω από κάτι ακόμα πολύ πολύ μεγάλο που έρχεται. Για ακούστε.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ελληνικός 93,2.

0: Φτιάξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ιστορία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

Δεν είναι ο έρωτας λόγος για να αξίζει να ζεις. Όταν σου τυχαίνει ο σωστός, ο καλός, αυτός που σου αλλάζει την καθημερινότητα, όχι αυτά που καμιά φορά ενθουσιαζόμαστε και τις πρώτες δύο ώρες λέμε «Α, τον βρήκα τον άνθρωπό μου» και μετά λες «Α, τι όνομα, δεν θυμάμαι». Είναι, όχι, μιλάμε τώρα για το καλό, το ντουβάρι που είναι μπροστά σου και πας και κοπανάς το κεφάλι σου. Αυτό δεν συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή. Κάποιοι τυχεροί το έχουν ζήσει 2-3. Κάποιοι μία, κάποιοι και καθόλου. Εύχομαι να έρθει σε όλον τη ζωή κάποια στιγμή αυτός ο έρωτας που μπορεί να σε ταλαιπωρήσει μεν, αλλά σίγουρα σου χαρίζει πολλά πράγματα στη μεγάλη εικόνα. Γιάννης Παρίος, Χάρης Βαρθακούρης, από το παρέα με το χάρη της δεκαετίας του 90 εδώ στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Διαβάζουμε για έρωτα στα βιβλία, δεν διαβάζουμε όμως μοναχά για έρωτα. Έχουμε και πολύ ωραίες αστυνομικές επιλογές. Ειδικά οι εκδόσεις Διόπτρα μας χαρίζουν εξαιρετικά best seller. Έχω την σύγκρουση από την Φρίντα Μακφάντεν. Έχω τον τέλειο γάμο από την Τζενίβα Ρόουζ, δύο από τα αστυνομικά της Διόπτρας που έχετε αγαπήσει πάρα πάρα πολύ και τα έχετε κάνει best seller. Θα γίνουν δικά σας σήμερα, εδώ, μέσα από το πρωί στον ελληνικό. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Διόπτρα και ενώ και ονοματεπώνυμο, κάντε αποστολή στο Viber και μόνο στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για τα βιβλία της ημέρας. Κάθε μέρα σας δίνουν βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα, κάθε πρωί εδώ στον ελληνικό. Διόπτρα και ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 και όσο περιμένω τα μηνύματά σας, να σας θυμίσω ότι από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί και ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έχει γίνει best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Σκληρές οι αλήθειες. Όταν τις διαβάσεις στην αρχή λίγο σε ξεβολεύουν, λες τώρα ναι μωρέ τι λέει, γιατί το λέει αυτό, αλλά όταν τις σκεφτείς λίγο θα πεις σαν να έχει δίκιο. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και να τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Ο καθρέφτης από το Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί από τη Διόπτρα και στην πλατφόρμα Book Voice βεβαίως. Εξαιρετική επιλογή, διάβασμα και αυτό. Να θυμίσω για τα μηνύματα βεβαίως, Διόπτρα και όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 για τα βιβλία της ημέρας και αυτός είναι ο Γιάννης Κότσιρας στα τραγούδια μας τώρα στον ελληνικό 93,2.

0: Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Δεν ξέρω πια τι γίνεται διαφορετικά στην τηλεόραση και στα talent shows, να στα πούμε έτσι, και δεν αφήνουν πια αποτύπωμα. Τότε σκεφτείτε πως άγνωστα παιδιά στις αρχές εκείνων των μουσικών παιχνιδιών, όχι απλά αφήναν αποτύπωμα, έβγαζαν τραγούδια, έκαναν επιτυχίες, έκαναν και καριέρα ακόμα. Μικρή ή μεγάλη δεν έχει σημασία, γιατί στο τέλος πάντα το χειροκρότημα του κοινού είναι που το αποφασίζει όλο το έργο πως θα πάει. Αλλά το ότι κατάφεραν και έφεραν αποτύπωμα έστω και τότε, νομίζω πως κάτι λέει. Πλέον σε μια εποχή που τα μουσικά reality έρχονται, φεύγουν και δεν παίρνει χαμπάρι κανείς ποτέ και τίποτα. Νομίζω ότι και αυτό, αυτή η αλλαγή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, για να επανέλθει πάλι όχι τίποτα άλλο, η έμπνευση και η δημιουργία σε μέσα που αγαπάμε, γιατί μπορεί να την κατηγορούμε για πολλά, αλλά και η τηλεόραση είναι μέσο που έχει αγαπηθεί πολύ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Το ρολόι του ελληνικού δείχνει 8 ακριβώς. Στην παρέα μας έχουμε την Novibet πάντα, εκεί όπου το αδύνατο γίνεται δυνατό με τη νέα Novi League. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική, διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ και η Novi League σας περιμένει στο novibet.gr / στοίχημα. Δεν φεύγετε, επιστρέφω σε λίγο με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Έχω όμως και ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι να πάρουμε και μία γεύση από επικαιρότητα, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Επιστρέφω.
1: Ελληνικός 93,2. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο! Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο! Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούργιο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε κάθε στιγμή της ημέρας μας, εδώ η παρέα του ελληνικού σας περιμένει καθημερινά για να φτιάξει τη διάθεσή σας από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με τα τραγούδια μας, με την παρέα μας, με τους διαγωνισμούς μας, αλλά και με ό,τι συμβαίνει γύρω μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και του Λεχθέντος. Πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Την άμεση αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προκάλεσε η ανακοίνωση του προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας πως όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος. Μάλιστα, ανέφερε πως ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης, όσον εξήγηλε, τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Για τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους αναφορικά με τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους, αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Και οι τρεις κατηγορούμενοι πάντως στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις αποδιδόμενες σε βάρος τους κατηγορίες. Διαψεύδει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς ότι οι τιμές ορισμένων κωδικών προϊόντων αυξήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύως της πρωτοβουλίας, απαντώντας σε αναφορές για τις μειώσεις τιμών στο ράφι. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών τέθηκε σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου, αναφέρει η αρχή σε ανακοινωσή της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η εικόνα που επιχειρείται να δημιουργηθεί, ότι δηλαδή οι τιμές ορισμένων κωδικών αυξήθηκαν πριν από την έναρξη της πρωτοβουλίας για να εμφανιστούν στη συνέχεια ως μειωμένες, δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Πάμε και στα του καιρού. Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία όμως θα παραμείνει ψηλά. Θα παίξει στην Αθήνα από τους 28 έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στα τραγούδια μας. Εννοείται, πάμε στην Ελένη Δήμου και στις αρχές της δεκαετίας του 90. Παίζει Ελληνικός 93,2 και πάλι καλημέρα σε όλους.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Δεν ξέρω αν πρέπει να φύγουμε από τον παλιό εαυτό μας ή από τον κακό εαυτό μας. Μάλλον το δεύτερο ισχύει. Χάρης Αλεξίου και Λέξ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλή Πέμπτη σε όλους. Στα 11 μετά από τις 8 το ρολόι του Ελληνικού. Και αφού μιλάμε για καλό εαυτό, πάμε να τον ενεργοποιήσουμε και να βάλουμε στην ατζέντα μας δύο ημερομηνίες. Σάββατο 3, Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί στο Greece Race for the Cure για άλλη μία χρονιά. Ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure. Μοιράζεται μαζί σας μια όμορφη είδηση. Ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά. Δίνουμε νέο ραντεβού στο πεδίο του Άρεως αυτή τη φορά. Συναντιόμαστε σε νέο χώρο, ακολουθούμε νέες διαδρομές. Συνεχίζουμε όμως να περπατάμε και να τρέχουμε με τον ίδιο στόχο. Την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Εννοείται πως θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Εννοείται πως θέλουμε και εσάς εκεί μαζί μας το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Κάντε εγγραφή, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, στο greecerace.gr και βάλτε το στην ατζέντα σας. Μην το χάσετε αυτό το σουκού, πραγματικά έχετε να πάρετε πολλά περισσότερα από όσα νομίζετε πως θα δώσετε, πιστέψτε με. Πάμε πίσω τώρα στη δεκαετία του 80 και στη φωνή της ελπίδας στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: από τα διαχρονικότερα τραγούδια με τον Μανώλη Λιδάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2 στραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Σας θυμίζω πως υπάρχει και μια εξαιρετική εκτέλεση από τον Χρήστο Μάστορα στο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού που ήταν αφιερωμένο στον Μανώλη Λιδάκη. Διαθέσιμο βεβαίως και αυτό στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 93,2, εντελώς δωρεάν για όλες και όλους σας. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε μπει για τα καλά σε ρυθμούς καθημερινότητας. 21 λεπτά μετά από τις 8 το ποτάμι έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο. Εξακολουθούν οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά τώρα και προς Πειραιά. Βέβαια, προς Πειραιά λέω και προς Κηφισό. Με κίνηση η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Με κίνηση αναδιαστήματα η Κηφισία στην άνοδο και η Μεσογείων στην κάθοδο. Προσέχουμε ακόμα λίγο την Βουλιαγμένη, χωρίς όμως σημαντικές καθυστερήσεις. Μία πυκνή ροή βλέπω στην παραλιακή, εκεί στο κομμάτι του Καλαμακίου και της Μαρίνας Φλίσβου. Όχι όμως κάτι συγκλονιστικά δύσκολο και στο κομμάτι αυτό προς το παρόν τουλάχιστον. Το επόμενο τραγούδι δεν χρειάζεται συστάσεις. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχετε τραγουδήσει πολύ και τη φωνή τη λατρεύετε. Η Ιουλία Καραπατάκη παίζει τώρα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας εδώ, στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και στους καινούριους Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και ξέρετε ότι για να είσαι τώρα στα της πολιτικής, δεν αρκούν μόνο οι πολιτικές επιστήμες, δεν αρκεί μόνο να ξέρεις, παιδί μου. Πρέπει να έχεις και μαθηματικές γνώσεις, γιατί όλα στο τέλος της ημέρας, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι αριθμοί. Εν ώψη της ΔΕΘ, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση έχει βάλει στόχαστρο δύο κοινωνικές ομάδες. Όχι στόχαστρο ακριβώς με την αρνητική έννοια, θέλω να πω ότι κοιτάει να τους μαζέψει, γιατί αν θυμάσαι το 2023. Ήταν δύο τα κοινά τα οποία στήριξαν μαζικά τη Νέα Δημοκρατία και πήγε εκεί στο 41%. Οι συνταξιούχοι στο επίπεδο 50%, οι αγρότες πάνω από 45% στήριξαν τότε τη Νέα Δημοκρατία. Άρα σου λέει τι έχουμε, εδώ είμαστε. Άρα λοιπόν δύο κοινωνικές ομάδες βάζει στο στοχαστρό της η κυβέρνηση για να προλάβει καταστάσεις. Εξάλλου είναι και η εποχή που οι αγρότες ζεσταίνουν και τα τρακτέρ κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, το ξέρετε αυτό. Τι κάνει λοιπόν, ξεκινάει με τους συνταξιούχους που σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι και αυτοί που θα πάρουν λεφτά στην τσέπη από το πακέτο Μητσοτάκη ήδη μέσα στο 26. Παίζει μια αύξηση επιδόματος που λαμβάνουν τον Νοέμβριο να γίνει από φέτος. Και βέβαια και οι συνταξιούχοι για να προλάβουν όλες αυτές τις κινητοποίησεις και να είναι τα πράγματα όπως πρέπει να είναι εν ώψη των εκλογών. Ίσως να παίζει ρόλο σε αυτό το ότι εστιάζουν δηλαδή σε κοινά μεγαλύτερα, σε αυτά που τους στηρίζει παραδοσιακά στη Νέα Δημοκρατία, να είναι και αυτή η αναδίπλωση που βλέπουμε στο κομμάτι της woke agenda. Είδατε τι έγινε με το Σαμαρά και με το Μαρινάκι και με το ότι τα φύλλα είναι δύο κτλ. Είναι πολύ πολύ κουβέντα τις προηγούμενες ημέρες. Μαθηματικά, παιδιά, όλα μαθηματικά. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τι θέλουμε, εκεί πάμε εκεί. Γιατί το ποσοστό είναι που έχει σημασία. Και μετά βλέπουμε. Έχει ο Θεός. Έχει βασικά μόνο ο Θεός. Εμείς δεν έχουμε. Γεράσιμος Αδειράτος τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Έχετε πάρα πολύ κέφι σήμερα στα μηνύματά σας, η αλήθεια είναι. 69-84-932-932 για την επικοινωνία μας στο Viber του Ελληνικού, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο, παρέα για να πας στη δουλειά, να πας με ηθικών ακμεότατων και με πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια. Δεν είναι μόνο αυτό βεβαίως, είναι και η ιδέα που έχουμε στην παρέα μας και που προσπαθεί να μας προσαρμόσει στην καθημερινότητα και στην επιστροφή σε αυτή. Πόσο μάλλον για εσάς που είστε φοιτητές, για εσάς που επιστρέφετε από διακοπές και μπαίνετε κατευθείαν σε εξεταστική. Λοιπόν, ελάτε να σας μιλήσω για το ΔΕΗ My Home for Students, το νέο προϊόν ενέργεια τη ΔΕΗ που είναι αποκλειστικά για εσάς ως φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση ακόμα πιο χαμηλή. Όχι όμως μόνο αυτό. Καθημερινά, καφές δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, αλλά και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Πακέτο που δεν χάνετε. Μπείτε και δείτε στο day.gr. Μέχρι να επιστρέψω εγώ, τρίζει η καρέκλα μου. Ελπίζω μόνο κυριολεκτικά εδώ και όχι μεταφορικά. Μέχρι να επιστρέψω και με τις νέες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Βεβαίως, οι πρώτες ταινίες της νέας σεζόν του Σεπτέμβρη είναι γεγονός και κάνουν πρεμιέρα απόψε. Επιστρέφουμε να τάσσα από φίλιο, μη φύγει κανείς.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2 και είναι τα τραγούδια που μας βγάζουν στη μέρα, που μας πηγαίνουν στη δουλειά, που ελπίζω ότι μας γεμίζουν ενέργεια για να βγει η μέρα όπως πρέπει να βγει. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Νέες ταινίες στους κινηματογράφους, οι πρώτες της νέας σεζόν, οι πρώτες του φθινοπόρου. Εντάξει, μια χλιαρή τηλες εβδομάδα. Έχει το sequel της πτώσης, η πτώση νούμερο 2, πολύ πολύ εφάνταστος τίτλος. Το πολυανωνόμενο λοιπόν sequel σε σκηνοθεσία των αδελφών Spearing έρχεται με μια νέα ανάβαση που φτάνει ακόμα πιο ψηλά και γίνεται ακόμα πιο θανάσιμη. Στα πλαίσια της πρώτης ταινίας, όσοι την είχατε δει, κινείται και η δεύτερη. Το Spa Weekend είναι η κωμωδία της εβδομάδας, με τρεις κολλητές φίλες να ξεκινούν για ένα πολυτελές σπα έχοντας απεγνωσμένα ανάγκη από ξεκούραση, χαλάρωση κτλ. Κτλ. Φαντάζομαι πολλές από εσάς ταυτίζεστε. Η οργανωμένη αυτή απόδραση έρχεται να ανατραπεί όταν καταφθάνει ξαφνικά η καταστροφική τους φίλη η Μέλ, η τέταρτη της παρέας. Μιλάμε για μια ξεκαρδιστική κωμωδία. Η θρυλική κωμικός Λέσλι Μαν πρωταγωνιστή, μαζί του Σάιλα Φίσερ, Μισελ Μπουτό και η Άννα Φάρις που ξέρουμε και λατρεύουμε από τα Scary Movies. Τέλος, έρχεται και ακόμα μια ταινία θρίλερ, παύλα, σπλάτερ, παύλα, πάρα πολύ αίμα πρωί-πρωί. Με τους παιδικούς μας ήρωες να έχουν έτσι αλλάξει τελείως προσωπικότητα. Πινόκιο ξεκούρδιστος, δεν είναι ο Πινόκιο της Disney, δεν είναι ο Πινόκιο για όλη την οικογένεια, είναι ο Πινόκιο που. Πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Αντιλαμβάνεστε. B-movie απολαυστικό παρόλα αυτά για τους φίλους της παρέας. Και τους φίλους των συγκεκριμένων ταινιών εννοείται. Επιστροφή στα τραγούδια μας και στις μουσικές μας. Επιστροφή και στη δεκαετία του 80 με τον Κώστα Τουρνά. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Παίζει Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: να φτάνει σε δύο σημείο που λες: εγώ δεν πάω πουθενά αν δεν είσαι και εσύ. Αν δεν έρθει εσύ, εγώ δεν φεύγω. Αν δεν φύγει εσύ, εγώ δεν μένω. Το είπα σωστά. Μπορεί να το μπέρδεψα λίγο. Δεν πειράζει. Καταλαβαίνει το νόημα αυτή τη απόλυτη αφοσίωση σε έναν άνθρωπο που δεν έρχεται πολύ συχνά στη ζωή, αλλά που γίνεται πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μιχάλης Κατζηγιάννης μόλις έπαιξε στον Ελληνικό 93,2. Πάμε λίγο στα του καιρού να σα πω ότι διαβάζω πως οι μετεωρολόγοι προβλέπουν από σήμερα Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο μία αλλαγή. Μία αλλαγή που θα φέρει καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες, αλλά και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι μιλούν για ένα σύντομο φθινοπορεινό διάλειμμα. Δεν θα επηρεάσει πάρα πολύ την Αττική. Άντε λίγο η πτώση της θερμοκρασίας να μας νιάξει. Δεν βλέπω βροχές δηλαδή εδώ, τουλάχιστον προς το παρόν. Όπως διευκρινίζουν οι μετεωρολόγοι, πρόκειται για φθινοπορεινή παρένθεση για τρεις μόνο ημέρες, καθώς από την Κυριακή και μετά επιστρέφει κανονικά η ζέστη στη χώρα, με τον υδράργυρο να παίρνει ξανά την ανιούσα και να φτάνει σε κάποιες περιοχές ακόμα και στους 37 βαθμούς Κελσίου. Σε τέβριση ακόμα, παιδιά, ουσιαστικά είναι ακόμα καλοκαίρι, αν το δούμε και αλλιώς. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε πάντα την Novibet, μην το ξεχνάτε αυτό. Στην Novibet τα δελτία είναι ήδη έτοιμα και μπορείτε να τα παίξετε με ένα κλικ. Βεβαίως, το αδύνατο γίνεται δυνατό με τα νέα pre-builds, δελτία κομμένα και ραμμένα στο παιχνίδι σας, έτοιμα στο site της Novibet. Ξέρετε τι να κάνετε, αν ποτέ δεν ξέρετε τι να πρωτοπαίξετε, μπαίνετε στο www.novibet.gr / στοίχημα, γιατί το παιχνίδι είναι εκεί και σας περιμένει. Επιστρέφω με ό,τι νεότερο υπάρχει στην επικαιρότητα, με ειδήσεις που μας αφορούν όλους, επιστρέφω και με τα τραγούδια μας για μία ακόμη ώρα στον Ελληνικό 93,2. Μη φύγει κανείς. Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ο Ηλίας Φουντούλης και ο Άγγελος Πιλιόπουλος ανεβαίνουν για τελευταία φορά στην Αθήνα, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, με την παράσταση stand-up comedy «Τόσο όσο». Μία τελευταία ευκαιρία να απολαύσεις μία από τις πιο επιτυχημένες stand-up παραστάσεις των τελευταίων χρόνων. Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ελληνικός 93,2.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα για αυτή την Πέμπτη εδώ από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου για ακόμα μία ώρα στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας. Μέχρι το ρολόι μας θα δείξει 10 ακριβώς. Και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Την άμεση αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προκάλεσε η ανακοίνωση του προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας πως όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος. Μάλιστα, ανέφερε πως ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης, όσων εξήγηλε, τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Προφυλακιστή εγκρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα συντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός για διακίνηση ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Για τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους αναφορικά με τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους, αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Και οι τρεις κατηγορούμενοι στις απολογίες τους πάντως αρνήθηκαν τις αποδιδόμενες σε βάρος τους κατηγορίες. Διαψεύδει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς ότι οι τιμές ορισμένων κωδικών προϊόντων αυξήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύως της πρωτοβουλίας, απαντώντας σε αναφορές για τις μειώσεις τιμών στο ράφι. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών τέθηκε σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου, αναφέρει η αρχή στην ανακοίνωσή της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η εικόνα που επιχειρείται να δημιουργηθεί, ότι δηλαδή οι τιμές ορισμένων κωδικών αυξήθηκαν πριν από την έναρξη της πρωτοβουλίας για να εμφανιστούν στη συνέχεια ως μειωμένες, δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό που είναι αίθριο σήμερα. Με νεφώσεις παρόλα αυτά κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια του νομού, η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα παίξει από τους 28 έως τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου που έχετε λατρέψει, που έχουμε λατρέψει με τη φωνή της Μάρθας Φριτζίλα, μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα, με πράγματα που μας αφορούν και με μουσική που έχει ψυχή, με λόγια που έχουν ψυχή. Γιατί ξέρετε, η ψυχή πάντα θα κερδίζει απέναντι, ακόμα και στην πιο προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ. Μετά από χρόνια υψηλού πληθωρισμού, οι μεγαλύτερες αγορές όπως αυτοκίνητα και σπίτια είναι πλέον άπιαστες για όλο και περισσότερους καταναλωτές, οι οποίοι στρέφονται πια στις μικρές απολαύσεις και στα χόμπι της γιαγιάς. Πρόκειται για δραστηριότητες όπως είναι το πλέξιμο, το παζλ, η ζωγραφική, η συλλογή αντικειμένων που έχουν χαμηλότερο κόστος και κυρίως απαιτούν απτά υλικά. Τα πιάνεις, τα νιώθεις, τα μυρίζεις. Ή ακόμα και φυσική παρουσία. Νομίζω πως πάντα η ανθρώπινη ψυχή θα έχει μεγάλη αντίσταση σε ό,τι πάει να την καταπιεί. Και το AI, όσο και αν πάει ψηλά, ό,τι και αν κάνει, όπου και αν φτάσει, σίγουρα δεν θα μπορεί ποτέ μα ποτέ να ξεπεράσει τον άνθρωπο. Και αυτό είναι παρήγορο στην εποχή που ζούμε. Επιστροφή στα τραγούδια μας. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρήμος.

0: πιο ζεστή, πιο αισιόδοξη, πιο φιλική καλημέρα από την παρέα του ελληνικού σε όλους εσάς εκεί έξω. Τα μηνύματά σας έρχονται συνεχώς στο Viber στο 6984-932-932. Πάμε και σε εσάς που ακούτε από το αυτοκίνητο ή από τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα 21 λεπτά μετά από τις 9. Το ποτάμι στα δύσκολα του στην άνοδο θέλει υπομονή μέχρι τη Νέα Φιλαδελφία με κίνηση πολύ και η Αττική Οδό σήμερα από Ζεφύρη μέχρι και, μέχρι και το Μαρούσι υπολογίστε προς αεροδρόμιο, με κίνηση όμως και το ρεύμα προς Ελευσίνα στο κομμάτι των Βρυλισσίων. Η κίνηση στην Κηφισία σαν αδιαστήματα έντονη στο ρεύμα ανόδου, καλύτερη εικόνα στη Μεσογείο. Προσέχουμε την άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το κέντρο της Αθήνας στην Πειραιώς και τη Σταδίου, αλλά και την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, τη Φιλολάου στο Βαγκράτη. Καλημέρα και υπομονή στην Παραβουλιαγμένη, Γλυφάδα, Αργυρού, Πολυλιούπολη και στα δύο ρεύματα αναδιαστήματα με δυσκολίες. Καλή εικόνα στην Παραλιακή, λίγο και στη Μαρίνα Φλίσου πηγαίνοντας προς Γλυφάδα θα βρείτε μικρή κινητικότητα. Ενώ με κίνηση εξακολουθούν να είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Πάμε τώρα πίσω στη δεκαετία του 80. Θάνος Μικρούτσικος και Άλκης Αλκαίος υπογράφουν ένα τραγούδι που ερμηνεύει μαγικά, συγκλονιστικά η Χάρης Αλεξίου. Τώρα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Στέλιος Δρόκος με τον Δήμο Αναστασιάδη στο ντουέτο αυτό που είχαμε αγαπήσει πάρα πάρα πολύ όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει και που φαίνεται πως κάνει δεύτερη καριέρα πλέον εν έτη 2026. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό, μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς. Αν υπάρχει κάτι που τρελαίνομαι την προεκλογική περίοδο, δεν είναι αυτά που λένε οι πολιτικοί, γιατί αυτά που λένε οι πολιτικοί τα έχουμε ακούσει σαπουνόπερα. Τόλμη και γοητεία. Καλημέρα, ζωή. Κάθε μέρα τα ίδια. Ποιος την πυροβόλησε, την πυροβόλησε αυτός. Δεν αλλάζει κάτι. Οι δημοσκοπήσεις όμως, παιδιά μου, έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όντας και ραδιοφωνατζής με τα τσάρτς τότε που κοιτάγαμε ποιος ήταν νούμερο 2, νούμερο 3, νούμερο 1, νομίζω ότι αυτό έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε λοιπόν νέα δημοσκόπηση και στο ερώτημα, αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, οι απαντήσεις φέρνουν στη Νέα Δημοκρατία το 26,3%, στην Ελλάδα του Τσίπρα το 13,7%, στο Πασόκ το 11,9% και μετά ακολουθούν Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, Ελπίδα, Φωνή Λογικής, Κίνημα Δημοκρατίας, Μέρα 24, ΣΥΡΙΖΑ και μετά κάπου χαθήκαμε στην διαδρομή. Στην διαδρομή που δεν είναι απολαυστική, όπως είναι η εκδρομή με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Συνάντηση κορυφής από το 1994, η Pixlax με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα στις ανόητες αγάπες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους καινούργιους. Να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη γεμάτη μόνο καλές ειδήσεις, εύχομαι. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα, στην παρέα μας πάντα και η ΔΕΗ. Καλή αρχή και στους φοιτητές, παλιούς και νέους φοιτητές που ξεκινούν το νέο εξάμηνο. Από φέτος λοιπόν η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι, έχει το ΔΕΗ My Home for Students, το οποίο σημαίνει τι ακριβώς. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και σούπερ παροχές. Μετρήστε, καφέ της ημέρας δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, αλλά και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο, και αυτά είναι μόνο η αρχή. Οπότε, αν είστε φοιτητές, μπείτε στο day.gr να μάθετε περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students και με ευχαριστείτε αργότερα. Μόλις επιστρέψουμε για την ακρίβεια, γιατί θα επιστρέψω και με τα δικά μου τα καλούδια, έρχεται ο γευστικός διαγωνισμός που περιμένετε, έρχεται όμως και ο Βασίλης Κουλάς για να πάρουμε άρωμα Κρήτης. Σε λίγο μη φύγει κανείς.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στο Αθηναϊκό.
7: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena, προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
8: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

Να θυμόμαστε και λίγο πως δεν υπάρχουν πραγματικά αδιέξοδα. Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Μπορεί να μας βολεύει η λύση, μπορεί να μας βάζει λίγο εκτός προγράμματος, να μας ρίχνει σε αχαρτογράφητα νερά, αλλά υπάρχει πάντα η λύση εκεί έξω για το οποιοδήποτε πρόβλημα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 για λίγα λεπτά ακόμα. Να τη καλή στιγμή που σας χαρίζω το γευστικό δώρο της ημέρας. Και σήμερα ένα σημείο από εσάς κερδίζει ένα pizza fan combo με μία πίτσα 10 τεμαχίων, με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πολλές συνταγές. Όσο εσείς μου στέλνετε τις συμμετοχές σας στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932, γράφοντάς μου pizza fan κενό και το ονοματεπώνυμό σας, εγώ να σας θυμίσω ότι στην pizza fan επιστρέφουν οι πίτσες που αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70. Η νέα vintage collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου είναι εδώ, με Βεζούβιο, με Καναδιάνα, με vintage special. Τις δοκιμάζετε και με μια μαγική προσφορά, pizza vintage collection 8 δεμαχίων και αναψυκτικό, μόνο με 9,5 ευρώ και μόνο από την pizza fan. Για το pizza fan κόμπο που σας χαρίζω, pizza fan και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 69 84 932 932. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους.

0: Μαρινάκια η συννεφιά που λέγαμε προηγουμένως για αυτό το τρίμερο διάλειμμα από το καλοκαίρι που θα έχουμε, το φθινοπορεινό διάλειμμα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Okay, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Μέσα στο πρόγραμμα και η Έλληνα Δημητράκη που ακολουθεί από τις 10 και μετά για τις ώρες της δουλειάς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Η καλύτερη παρέα σας, το καλύτερο soundtrack. Στην παρέα μας εδώ το πρωί στον Ελληνικό είχαμε πάντα την Novibet που κάνει το αδύνατο δυνατό με μια νέα προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα να γίνονται δικά σας χωρίς κατάθεση. Οπότε novibet.gr / στοίχημα για περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Και αύριο το πρωί στις 7 θα σας περιμένω για να ξυπνήσουμε για άλλη μια φορά αγκαλιά και να δώσουμε στη μέρα μας τη θετική διάθεση και τη θετική ενέργεια που τις αξίζει και τις χρειάζεται. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αύριο το πρωί στις 7 να είστε ξανά στην παρέα του Ελληνικού. Γεια χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Πάντου και πάντα, Ελληνικός 93,2. Καλημέρες, καλημέρες. 5η, 3 του Σεπτέμβρη, 10 ακριβώς, και η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. Καλή σας μέρα. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
1: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσίκι.

Αστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Ο μαύρος γάτος. Μια απλή εικόνα που γίνεται αλληγορία για το πώς λειτουργεί η εξουσία όταν νιώθει απειλή. Και βεβαίως μία από τις μεγαλύτερες και πιο διαχρονικές επιτυχίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές σε όλη την παρέα που συντονίζεται και έχει αρχίσει και στέλνει και τα ωραία της μηνύματα και τις μεγάλες καλημέρες της. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι και την επικαιρότητά μας εντός. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικνήματα και τις μεγάλες καλημέρες της. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι και την επικαιρότητά μας εντός. Μεγάλη κινητοποίηση της

Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει σήμερα την ιστορική επέτειο ίδρυσής του. Με στελέχη του να εκπέμπουν μήνυμα ότι η δύναμη της αλλαγής επιστρέφει. Έπειτα από 73 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ο Αριστοτέλης Χατζής έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα υποδοχής.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές.

Λυρισμός, πάθος και μοναδική ερμηνεία, γεμάτη συνέστημα, ατμοσφαιρικό ερωτικό τραγούδι, το Γένα Ταγκό. Ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική της Χάρης Αλεξίου, γραμμένους στίχους με υπονοούμενο. Λοιπόν, εδώ στον Ελληνικό 93,2, συντονισμένοι για να καλωσορίσουμε παρέα τη μέρα, εμείς, εσείς και τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε. Πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Αθηνών μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Στην κάθοδο είναι πεντακάθαρος ο Κηφισός αυτή τη στιγμή. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Αττική οδός από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι. Κηφισίας τμηματικά αλλά όχι κάτι σοβαρό και με καθυστερήσεις προς το παρόν τουλάχιστον. Και στο κέντρο Βασιλείου Σοφίας, Αμαλίας Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και η παραλιακή στο ύψος της Γλυφάδας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: σαν να κλείνεις τα μάτια και να μεταφέρεσαι σε μια ασπρόμαυρη αθηναϊκή αυλή. Κάτι τέτοιο μου φέρνει στο μυαλό αυτό το τραγούδι πάντα. Ρένα Μόρφη στη μουσική και στους στίχους του Φίβου Δελιβοριά, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Και πάμε να δούμε λίγο και εκτός συνόρων τι γίνεται. Σε μια νέα και σαφώς πιο δύσκολη φάση φαίνεται να εισέρχονται τα ελληνοτουρκικά με την ασπίδα του Αχιλέα και τη συμφωνία για την προμήθεια Ισραηλινών οπλικών συστημάτων να επιταχύνουν εξελίξεις που είχαν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη ρωσική επίθεση στη Λειψία. Το Ισραήλ επιδιώκει τη στήριξη του Τραμπ για σχέδιο εκδίωξης των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Νέα επίθεση του Ιράν με πυράβλους και drones στο Κουβέιτ. Και τέλος, δύο ισχυροί κυκλώνες και τροπική καταιγίδα που ενισχύεται εντοπίζονται από χθες Τετάρτη στον Ειρηνικό ωκεανό, τα νερά του οποίου θερμαίνονται εξαιτίας του φαινομένου El Niño, που φέτος αναμένεται να έχει ιστορική ένταση. Αυτά λοιπόν διαλέξαμε και για σήμερα και πάμε για τη συνέχεια σε πολύ λίγο βεβαίως με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη,

0: Θα έπρεπε και Αντώνης Ρέμος και Ελληνικός 93,2 σταθερά εδώ και ο καιρός μας, ο υπέροχος καιρός μας που διατηρεί το καλοκαιρινό του πρόσωπο στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα με τον υδράργυρο για σήμερα να αγγίζει τους 34 έως 35 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, αν και μια διακριτική φθινοπορεινή αστάθεια αρχίζει να κάνει την εμφάνισή της. Μετά το μεσημέρι λοιπόν θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, ενδέχεται μάλιστα να σημειωθούν και πρόσχερες μπόρες, ενώ παράλληλα θα αρχίσει και μια σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Η πτώση θα γίνει περισσότερο αισθητή από αύριο, όμως θα είναι πρόσχερη, καθώς από την Κυριακή η θερμοκρασία θα τραβήξει και πάλι την ανηφόρα. Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο αρχίζει να δείχνει τα πρώτα της σημάδια, δημιουργώντας έτσι ένα σκηνικό καιρικού ταγκό με αυξομοιώσεις. Μέχρι η θερμοκρασία να βρει τον οριστικό φθινοπωρινό της ρυθμό, το μόνο που μας μένει είναι να απολαύσουμε αυτές τις τελευταίες ηλιόλουστες γουλιές του Σεπτεμβρίου, κρατώντας βεβαίως την ομπρέλα μας σε ετοιμότητα. Έτσι και πάντα με στυλ.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Κώστας Μακεδόνας στα Μαργαριτάρια του, και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Πριν σας αφήσω όμως, είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα.
1: Ελληνικός 93,2. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες αναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Δεύτερη ώρα σταθερά στην παρέα σας ο Ελληνικός 93,2 και έρχεται το ταξίδι μας στο χρόνο. Προτάσεις και όπως πάντα τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε, Ελληνίκος 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες στη δεύτερη. Εδώ είμαστε, Ελληνίκος 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες.

απολυταρχίας. Τα ξημερώματα πολίτες και στρατός υπό την καθοδήγηση των Δημητρίου Καλέργη και Ιωάννη Μακρυγιάννη συγκεντρώνονται έξω από τα ανάκτορα. Η απέτησή τους είναι σαφής και ανυποχώρητη. Η παραχώρηση συντάγματος. Μια πράξη που ο Όθων απέφευγε επί σειρά ετών. Η επιτυχία της εξέγερσης όχι μόνο αναδιαμορφώνει το πολίτευμα, αλλά χαρίζει και στην κεντρικότερη πλατεία της πόλης μας το όνομα που φέρει μέχρι σήμερα ως σύμβολο δημοκρατίας. Το 1919 τώρα είναι η επόμενη μας τάση. Η Ιταλία ακολουθεί το πνεύμα της χειραφέτησης, αναγνωρίζοντας στις γυναίκες το δικαίωμα της ψήφου. Η ιστορία ωστόσο αρέσκεται σε ειρωνικές αντιπαραβολές. Ακριβώς την ίδια μέρα, άλλη χρονιά βέβαια, το 1958, σαν σήμερα, η ελληνική πολιτεία επιλέγει να επιβάλλει την κοινωνική ευταξία με όρους κομμωτικής, καθώς τίθεται σε ισχύ ο διαβόητος νόμος 4.000. Οι απίθαρχοι λοιπόν τεντιμπόιδες υφίστανται δημόσια διαπόμπευση και κουρεύονται εν χρώ. Στην καθαρεύουσα σημαίνει μέχρι το δέρμα, αυτό που λέμε γουλή κοινώς. Προς παραδειγματισμό αυτό, την ίδια ακριβώς χρονιά και την ίδια μέρα σαν σήμερα ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια μάλλον απαραίτητη κοσμική αντίστοιξη στις αυθαιρεσίες της ψηλής μηχανής. Το 1974 τώρα η εγχώρια πολιτική σκηνή αποκτά μια πρωτόγνωρη επικοινωνιακή ταυτότητα. Στο ξενοδοχείο King's Palace ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσιάζει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Η εμφάνιση του χαρακτηριστική της μετέπειτα χαρισματικής του πορείας συνδυάζει τη μελετημένη καθυστέρηση με ένα look που έμελε να γράψει ιστορία, λευκό πουκάμισο και μια επιβλητική φαρδιά δερμάτινη ζώνη. Η διακήρυξη παραδίδεται στους δημοσιογράφους τυπωμένη σε ένα μικρό πράσινο βιβλιαράκι, επισφραγίζοντας τη γέννηση ενός νέου πολιτικού συμβολισμού. Ο επίλογος της ημέρας τώρα ανήκει δικαιωματικά στην τέχνη. Το 1983, σαν σήμερα, η Ελλάδα αποχαιρετά την Έλλη Λαμπέτη, Ελένη Λούκου. Η σπουδαία ηθοποιός περνά στην αιωνιότητα αφήνοντας πίσω της την άβρα μιας απαράμιλης αριστοκρατικής γοητείας και την ανάμνηση ενός σπάνιου εύθραυστου ταλέντου που σφράγισε το ελληνικό θέατρο.

Θαλασσά μου σκοτεινή και Νίκος Πορτοκάλογλου από το soundtrack της ταινίας Μπραζιλέρο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας και πάμε να δούμε και τι έχει αλλάξει στους δρόμους μας. Σαφώς καλύτερα τα πράγματα. Ο Κηφισός έχει πυκνή ροή μόνο στην άνοδο και μόνο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Κηφισίας επίσης μόνο με πυκνή ροή στο ύψος της Κατεχάκη. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση σε Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας. Και η Αθηνών μόνο στο ύψος του Χαϊδαρίου και στο ύψος του Σκαραμαγκά.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όταν η μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη συναντά τους στίχους της Ελένης Γιώγα. Ένα διαχρονικό soundtrack για νύχτες που κόβουν την ανάσα. Το χωρίς αναπνοή λοιπόν παραμένει χρόνια μετά η πιο πιστή μετάφραση αυτού που νιώθεις όταν η ατμόσφαιρα ενός κομματιού σε κερδίζει από την πρώτη νότα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, την παρέα σας, το πρωινό σας. Καλημέρες πολλές. Και πάμε για τη βόλτα μας τώρα. Να δούμε τι γίνεται απόψε. Τι έχουμε για απόψε, τι προτάσεις. Έχουμε Λεωνίδα Μπαλάφα στην Τεχνόπολη. Ο αγαπημένος τροβαδούρος λοιπόν γιορτάζει 20 χρόνια στη σκηνή με ένα μεγάλο εξωστρεφές πάρτι. Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη έντεχνα, ροκ, παραδοσιακά ακούσματα, σίγουρα γεμάτη ενέργεια και τραγούδια πολύ έχουμε βεβαίως σιγοτραγουδήσει. Έχουμε την υπέροχη Σοφία Μανουσάκη στο Θέατρο Βράχων, μία από τις πιο σπουδαίες και ατμοσφαιρικές φωνές της νέας έντεχνης γενιάς, όπου θα την απολαύσουμε στο Θέατρο Βράχων απόψε. Ένα live γεμάτο συνέστημα, καθαρά ερμηνευτικό, σε ένα από τα πιο υποβλητικά ανοιχτά θέατρα της Αττικής. Τώρα στα θεατρικά μας έχουμε Μύδια του Ευρυπίδη στο Θέατρο Παπάγου. Η κορυφαία καριοφιλιά Καραμπέτη ενσαρκώνει την εμβληματική ηρωίδα σε μία από τις πιο πολύ συζητημένες παραστάσεις του καλοκαιριού. Μια καθηλωτική αρχαία τραγωδία υπό την σκηνοθετική ματιά του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, ιδανική για τους λάτρεις του ποιοτικού θεάτρου. Έχουμε και Φουντούλη και Σπηλιόπουλο στο Λαμπέτη, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, όπου σας έχω δώσει και προσκλήσεις γι' αυτό. Αν ψάχνεις λοιπόν για κάτι mainstream, και με πολύ γέλιο, το εκρηκτικό stand-up δίδυμο παρουσιάζει την τελευταία παράσταση της σεζόν. Μια τέλεια open air επιλογή στο κέντρο της Αθήνας για να κλείσει η μέρα με τον πιο ευχάριστο τρόπο. Και τέλος έχουμε και τις Κουμπάρες στο θέατρο Ρεματιάς. Οι Κουμπάρες είναι ένα μουσικό σχήμα με έδρα την Αθήνα που ερμηνεύει παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι μας περιμένει εκεί με ελεύθερη είσοδο στη δροσιά της Ρεματιάς του Χαλανδρίου που είναι και πολύ πολύ όμορφα. Μουσικές, σκοπή, τραγούδια από τη Μικρά Ασία, τη Θράκη, τα νησιά. Μια βραδιά δηλαδή που θα μας ταξιδέψει στις ρίζες μας. Ό,τι πρέπει για κλείσιμο καλοκαιριού και αρχές φθινοπόρου, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Δημήτρη Μπάση και μένετε συντονισμένοι όλοι εδώ.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στο Αθηναϊκό.
6: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
7: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

0: Αυτά είναι και ατμοσφαιρικά και ερωτικά σε μουσική και στίχους από τους Arcade, το Χρήστος Μάστορας το Αν, εδώ στον Ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένοι και στα άλλα μας ωραία τώρα. Όλοι κάποια στιγμή διστάζουμε, η διαφορά όμως είναι ποιος συνεχίζει παρά τον δισταγμό. Ακούστε αυτή τη σκέψη από τον καθρέφτη. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς το δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Τώρα, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Να σας πω ότι ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο, σε πολύ λίγο, για να μπούμε στην τρίτη μας ώρα.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ο Ηλίας Φουντούλης και ο Άγγελος Πυλιόπουλος ανεβαίνουν για τελευταία φορά στην Αθήνα στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη με την παράσταση stand-up comedy «Τόσο όσο». Μία τελευταία ευκαιρία να απολαύσεις μία από τις πιο επιτυχημένες stand-up παραστάσεις των τελευταίων χρόνων. Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Καθρέφτης. Ο άνθρωπος εκτιμά μόνο ότι φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θέλεις λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής. Φρόντισε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντι. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο! Μουστάκας!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Σταθερά στην παρέα σας, ο Ελληνικός 93,2. Εμείς μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα και μας περιμένουν ακόμα πολλά τραγούδια, προτάσεις ενδιαφέρουσες, αλλά και προσκλήσεις που σας έχω για να ομορφύνουν τις νύχτες σας.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ήταν ο Γιάννης Κατσίρας στο τραγούδι των τίτλων της τηλεοπτικής σειράς «Σασμός», που μας άφησε πολλά πολλά όμορφα τραγούδια εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2 στην τρίτη μας ώρα. Καλησπέρες, έφτασε και η ώρα της καλησπέρας, έφτασε και η ώρα να κάνουμε το διαγωνισμό μας, γιατί σας έχω προσκλήσεις για αύριο. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν το περάσαμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Και το Σεπτέμβρη και αυτό το μήνα συνεχίζουμε δυναμικά λοιπόν. Αύριο Παρασκευή η ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη γίνεται παλιά ελληνική ταινία. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχη συναντιούνται επί σκηνής και μας ταξιδεύουν στα αξέχαστα ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου. Αγαπημένες μελωδίες, τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει, ντουέτα που έγραψαν ιστορία, αλλά και τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και συναίσθημα. Μια βραδιά σαν σινεμά. Μόνο που αυτή τη φορά η μουσική είναι ζωντανή. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης λοιπόν αύριο μας περιμένουν. Έλατε να τραγουδήσουμε μαζί τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Ο Ελληνικός 93,2 θα είναι εκεί, και αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε εκεί, τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber μας το 6984-932-932 και γράφετε Λαμπέτη, κενό και το όνομα τεπώνυμό σας.

Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, λαθρεπιβάτες, μια χρυσή ραδιοφωνική επιτυχία και ορόσημο του έντεχνου pop rock ηχού που συνδυάζει καλοκαιρινή ραστόνη με ερωτική διάθεση. Και να φανταστεί κανείς το τραγούδι αυτό παραλίγο να μην μπει στο δίσκο και καθιερώθηκε ως ο απόλυτος ύμνος της νεανικής ανεμελιάς και της πενταήμερης εκδρομής, ανεξαρτήτου ηλικίας, έτσι. Η νεανική ανεμελιά δεν έχει ηλικία. Λοιπόν, για να πάμε και στα άλλα μας ωραία τώρα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More λοιπόν αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τελείο, και κάτι ακόμα σας έχω, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε συχνά, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους μας. Εξακολουθούν να είναι καλύτερα τα πράγματα εκεί έξω και η Κηφισός έχει πυκνή ροή μόνο στην άνοδο και στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Κηφισίας επίσης μόνο πυκνή ροή στο ύψος της Κατεχάκη και λίγο του Ψυχικού. Στο κέντρο έχουμε πιο αυξημένη κίνηση σε Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας και η Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου και στο ύψος του Σκαραμαγκά.

0: και πες με αγάπη.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: από τα πιο ατμοσφαιρικά και διαχρονικά κομμάτια του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Σαν φιλμ νουάρ, κλεισμένο μέσα σε 4 λεπτά μουσικής. Τσιγάρο ατέλειωτο λοιπόν, με τον Σοκράτη Μάλαμα και στους στίχους του Γιώργου Αθανασόπουλου εδώ, στον ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα να ομορφύνουμε κι άλλο το φθινόπωρό μας, με ωραίες συμμετοχές σε υπέροχες διοργανώσεις. Ο ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος τον Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας ξεχωριστής διοργάνωσης. Η αγαπημένη διοργάνωση του Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά, υπενθυμίζοντας σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και της έγκυρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Κάνουμε την εγγραφή μας λοιπόν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο greecerace.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε ή να περπατήσουμε με οδηγό την ελπίδα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη. Ο ελληνικός 93,2 φυσικά θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της συμμετοχής και της προσφοράς. Εμείς θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο στα τραγούδια μας με Γιώτα Νέγκα.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύνδρατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καλά, για μια ολόκληρη ζωή δεν το υπογράφω. Εδώ δεν το υπογράφει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Λοιπόν, αλλά σίγουρα αύριο θα είμαστε εδώ πρώτο ο Θεός στις 10 το πρωί. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Εδώ έχει έρθει το υπέροχο κορίτσι μας η Σαφώ Ματσιόρη, που κάνει και ένα κύκλο έτσι εδώ πέρα. Σπάει λίγο τη μέση, έτσι χορεύει. Θα τα πούμε αύριο λοιπόν, έτσι να κλείσουμε παρέα την πρώτη μας εβδομάδα. Από την Έλληνα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Στον αιώνα του Mini Plesa, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάρου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνι Πλέσα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Artinfo.gr.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θείραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλληνα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαφώ Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Δεν είσαι εδώ και Δημήτρα Γαλάνη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα και θα είμαστε μαζί τις επόμενες 3 ώρες. Ελπίζω να είστε καλά, τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν χαρούμενους και ευδιάθετους. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας και η Κοσμοτέ. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε πίτσα ή ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλείς τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box. Το Delivery που πάντα κερδίζεις.

Ρίτα, Ρίτα, και αδερφή Κατσιμίχα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο και δηλαδή με αυξημένη κίνηση σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Κατεχάκη και Λιωσίων.

0: Μεθυσμένη καρδιά και επιξλάξα εδώ στον ελληνικό 93,2 μεσημέρι Πέμπτη, τρίτη μέρα του Σεπτεμβρίου. Και σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα. Δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας. Έχετε πολύ καλύτερη διάθεση από χθες. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. 3 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, μεσημέρι, μια μέρα σαν και αυτή το 1949, το σπουδαίο Ουρουγουανό δημοσιογράφο και συγγραφέα Εδωάρδο Γκαλεάνο. Ο Γκαλεάνο έλεγε πως δεν πιστεύω στη φιλανθρωπία, πιστεύω στην αλληλεγγύη. Η φιλανθρωπία είναι εντελώς κάθετη, πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω. Η αλληλεγγύη είναι οριζόντια, σέβεται τον άλλον. Ακριβώς έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γκαλεάνο για τα σοφά του λόγια. Κοντά μας είναι και η Κοσμοτέ. Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί όσοι παραγγέλνουν με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζουν σε κάθε παραγγελία, θέλουν να σταυροφιλήσουν το delivery με αυτά που κερδίζουν. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο. Παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Τώρα, εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Γιώτα Νέγκα. Αυτή η νυχταμένη με την χρυσή υπογραφή στο μάτι κραμουνάκι.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
7: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
8: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.

Αναβίση εδώ στον Ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο παρέας μέχρι τις 4. Ο Ελληνικός, κυρίες και κύριοι, στηρίζει φέτος στο Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μόνο στα όνειρα. Ο Έλλος ποιητής Πολ Βαλερή έγραψε πως ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις τα όνειρά σου να βγουν αληθινά είναι να ξυπνήσεις.

0: Τελειώσαμε, ναι, λοιπόν, και Χριστιανά, το τραγούδι μας έρχεται το 1977. Θανάσης Πολυκανδριώτης έγραψε τη μουσική, τους στίχους ο Γιάννης Πάριος, ερμήνευσε μοναδικά η Χριστιανά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα, πόσες φορές παίρνουμε μια απόφαση μόνο επειδή μας βολεύει σήμερα, χωρίς να σκεφτούμε τι κόστος θα έχει αύριο? Αυτό ακριβώς στείγει ο Χάρης Πολίτης στον καθρέφτη. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όμως εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Ναι, ναι, ήρθε η ώρα. Αλλά θα επιστρέψουμε πολύ λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί ρους και εξαιρέσεις. Μείνετε κοντά μας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μια βραδιά που μοιάζει με παλιά ελληνική ταινία. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης παρουσιάζουν τα αξέχαστα ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και αναμνήσεις. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1+1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σάπφο Ματσιόρη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 4.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κι ο Σεβδάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Αδερφικά του Μίχα, γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 13 λεπτά μετά τις 2. Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίσεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η δική επικοινωνία μας μέσω Viber. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ για τα μηνύματα και τις ευχές σας. 6984-932-932. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα Τάσα Θοδωρίδου και απέναντι.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Βίσα το φεγγάρι και Δημήτρη Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο κέντρο. Αυξημένη κίνηση, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Μιχαλοκοπούλου, Κηφισίας, Αλεξάνδρας και στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: Έφερε το φως ο Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, τώρα θα γίνει μια καταπληκτική συναυλία τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, πάντα γελαστή και γελασμένη. Μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Θάνου Μικρούτσικου στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Στη σκηνή, ακούστε προσεκτικά, ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Ντονοπούλου, ο Κώστας Θωμαΐδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Εξασφαλίσαμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. Γράψτε τώρα το μήνυμά σας. Συναυλία. Όνομα, επίθετο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Συναυλία, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Πάντα γελαστή και γελασμένη, αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλεξίου και Αντώνη Βαρδί, ροκ μπαλάντα. Μείνετε κοντά μας.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες αναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Στέλιος Ρόκος, Άκης Ρουβάς, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζετε επικοινωνία μας με στο Viber 6984-932-932. Και δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά ψέματα υπάρχει. Το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλείς τον Delivera από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρετε, box στο delivery που πάντα κερδίζεις. Έρχεται τώρα η Ελεονόρα Ζουγανέλη, τα λέμε και σε λίγα λεπτά έχουμε διαγωνισμό για μια παράσταση που ξέρω ότι θέλετε να δείτε.

0: Τέλεια, Μαγγέλιο Νόρος Γανέλη εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Πέμπτη, τρίτη μέρα του Σεπτέμβρη. Μια μέρα σαν και αυτή το 1983 φεύγει από τη ζωή σπουδαία μας ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη. Έλεγε πως το κοινό είναι ένας ζωντανός οργανισμός, πως ένιωθε την ανάσα του και τον παλμό του. Έλεγε επίσης πως αν δεν συνδεθείς μαζί του, έχεις αποτύχει. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, λόγω της ασθένειάς της, έχασε τη φωνή της. Παρόλα αυτά, έπαιξε θεατρική παράσταση Σάρα, τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, υποδιόμενη μια κοφάρα ελκοπέλ, καθυλώνοντας το κοινό μόνο με τα μάτια και τις κινήσεις της. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό, στον Ελληνικό 93,2. Εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο. Αλλά θα επιστρέψουμε αισιοδοξία με Νατάσα Μποφίλιου και όλα είναι μπροστά.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
11: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
12: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Σάχαπο Αναμαρτία και Δημήτρη Μητροπάνο, σε μουσική του Σπύρου Παπαβασιλείου και στίχους του Λακτάζ, κυκλοφόρησε το 1983 στο δίσκο Λαϊκές Στιγμές και το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπή μα. Μετράμε 14 λεπτά μετά τι 3. Από φώμα τη χιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τι 4 παρέα σα. Κοντά μα είναι η Κοσμοτέ. Διάβασα τι προάλλε μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από τον box, γιατί όσοι παραγγέλνουν με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζουν σε κάθε παραγγελία, θέλουν να σταυροφυλήσουν τον τελιβερά με αυτά που κερδίζουν. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για καφέ, φαγητό, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, τον delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, έρχεται τώρα η Νατάσα Θεοδωρίδου στην παρέα μας. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε και διαγωνισμό μετά την κίνηση. Αν είχα μείνει και Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον Ελληνικό.

Ναι, αυτό να κάνουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου και Καράβη εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισίας Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

Οίκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε στο τελευταίο μας διαγωνισμό για σήμερα. Το Αγοριό Απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30. Αύριο δηλαδή, σήμερα είναι Πέμπτη, που έχασα τις μέρες. Αύριο λοιπόν στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, το Αγοριό Απέναντι, παίζουν Αλέξης Γερουγούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευθέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, μου αρέσουν όλους τους ηθοποιούς. Συγγνώμη, σας κουράζω. Μαρία Φιλίππου, Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Έχουμε εξασφαλίσει λοιπόν διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, γράφοντας θέατρο Άλσος ή Άλσος, δεν πειράζει, και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Θέατρο Άλσος, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφουμε με Γιάννη Κότσιρα και Εφάπαξ.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το usk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Το καλύτερο παιδί και Γιάννης Πλούταρχος. Το καλύτερο παιδί είναι εδώ στο στούντιο. Διονύση Καστόρα, σε λίγο θα αναλάβει δράση. Γεια σου, Διονύση μου. Καλή σεζόν, δεν είπαμε στον αέρα.
1: Όχι, να σε χαιρόμαστε κιόλας.
0: Α, ναι, τρεις μέρες πριν. Διονύση, σε λίγο Διονύση Καστόρα θα είναι κοντά σας. Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει. Συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Έρχεται και ο Θοδωρής Βουτσικάκης στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Είναι όμορφη ζωή.

0: Με αυτήν την ωραία υπενθύμηση φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Ναι, κυρίες και κύριοι, όμορφη ζωή ακόμα και με τα δύσκολά τους. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε ξέρετε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τις απόφαμες ώρες. Γεια και χαρά σας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ο Ηλίας Φουντούλης και ο Άγγελος Πιλιόπουλος ανεβαίνουν για τελευταία φορά στην Αθήνα στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη με την παράσταση stand-up comedy «Τόσο όσο». Μία τελευταία ευκαιρία να απολαύσεις μία από τις πιο επιτυχημένες stand-up παραστάσεις των τελευταίων χρόνων. Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ αλλάζει το σπίτι.
3: Τον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Εδώ στην ώρα μας, στις 4 το απόγευμα, για να κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας. Παρέα μέχρι τις 7 εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακριβώς έτσι πάει. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Από το 1986 και το άλμπουμ Παιχνίδι για δύο, η Δήμητρα Γαλάνη τραγούδησε Γιώργο Χατζηνάσιο και Λίνα Νικολακοπούλου και το μοιραστήκαμε εδώ, ξεκινώντας σήμερα τη βόλτα μας στον ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και σήμερα θα περάσουμε μαζί 3 ώρες με αγαπημένα τραγούδια. Θα θυμηθούμε, θα σιγοτραγουδήσουμε, θα ανταλλάξουμε και μηνύματα στο Viber του Ελληνικού που είναι πάντα ανοιχτό για εσάς, το 6984-932-932. Μείνετε εδώ μαζί για την απογευματινή μας βόλτα. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα θέλω να στείλω σε όλους όσοι αυτή την ώρα επιστρέφουν από τη δουλειά στο σπίτι, αλλά και σε αυτούς που πηγαίνουν απογευματινή. Θα δούμε τι έχετε να αντιμετωπίσετε στους δρόμους και όλα όσα σας περιμένουν και μας περιμένουν μαζί θα τα αντιμετωπίσουμε. Πάνω απ' όλα χαμόγελο, όμορφη μουσική και εδώ, όλα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής

Για να βγούμε στους δρόμους Αθήνας για πρώτη φορά αυτό το απόγευμα. 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, που έχει όμως και αρκετή κίνηση Βασιλέως Κωνσταντίνου Ιαρδιτού, η Βουλιαγμένη σε κάποια σημεία, αλλά τμηματικά και στα Αλεξάνδρας μπορεί έτσι και στα δύο ρεύματα να ταλαιπωρηθείτε λίγο. Κατά τα άλλα, πυκνή ροή στην Κηφισία, στη Μεσογείον, στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Η άνοδος μέχρι τα Κτέλ έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και η κάθοδος στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Κάποιες καθυστερήσεις βλέπω και στην Αττική οδό σε κάποια σημεία.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αλήθεια, τι χρειαζόμαστε κάθε φορά που νιώθουμε ότι τελειώνει ο κόσμος? Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές στη ζωή μας ο καθένας και η καθεμία έχει νιώσει ότι τελειώνει ο κόσμος. Κάθε φορά και Γιάννης Κότσιρας. Από το 2016 το τραγούδι αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2 και από το άλμπουμ Ψεύτης Καιρός ο Σταύρος Σιόλας υπογράφει τη μουσική και ο Σταύρος Σταύρου τους στίχους. Μείνετε στον Ελληνικό είναι 3,2, είμαι ο Διονύσης Καστόρας, μαζί βολτάρουμε και αυτό το απόγευμα 3 Σεπτεμβρίου. Εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2 και εδώ θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο για να ακούσουμε μαζί Άλκηστη Πρωτοψάλτη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύντατη των μισιών.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο!
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
10: Σχολείο! Μουστάκας!
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Θεία, πού ήσουν?
12: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
11: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
11: Α, ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

χαμός από το Χριστομάστορα στον Ελληνικό 93,2 εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας και που φέτος βρίσκεται και πάλι δίπλα στο Greece Race for the Cure, μια διοργάνωση που εδώ και 18 χρόνια μεταφέρει ένα σημαντικό μήνυμα ζωής. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό από το άλμα ζωής για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί φέτος το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως, σε νέο χώρο όπως καταλαβαίνετε, και μπορούμε να συμμετάσχουμε όλοι τρέχοντας ή περπατώντας στην Αθήνα ή απομακρυσμένα όπου και αν βρισκόμαστε. Μπορείτε να κάνετε τώρα την εγγραφή σας στο greecerace.gr για να γίνετε μέρος μιας μεγάλης γιορτής συμμετοχής, προσφοράς και αλληλεγγύης, όπως θα κάνουμε και εμείς εδώ από το Ελληνικό 3,2. Ο Ελληνικός θα βρίσκεται λοιπόν και φέτος εκεί γιατί στηρίζει μια προσπάθεια που αξίζει να μοιραζόμαστε.

0: Λίγα λεπτά πριν περάσουμε τα διόδια που θα μας οδηγήσουν στη δεύτερη ώρα αυτής της σημερινής μας βόλτας εδώ στον αέρα του Ελληνικού 3,2, θέλω να σας πω να μείνετε μαζί μας για την επόμενη ώρα. Θα ακούσουμε και πάλι πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Θα ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου, θα ακούσουμε Μανώλη Λιδάκη, θα ακούσουμε και Αντώνη Βαρδί. Μείνετε εδώ.
1: Ελληνικός 93,2. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμη Πλέσσα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Artinfo.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Όπου κι αν είσαι, τα απογεύματα είναι δικά μας και είναι εδώ στον Ελληνικό 93,2 μαζί μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

25 χρόνια μετά το τραγούδι αυτό του Βαγγέλη Γερμανού που μοιραστήκαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το ακούσαμε για πρώτη φορά το 2001 και ήταν στο άλμπουμ Ιουπηγιά. Στο μικρόφωνο του Ελληνικού Διονύσης Καστόρας έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα αυτό το απόγευμα της Πέμπτης με τον αέρα να δυναμώνει στην Αττική, όπως βλέπω εδώ και από το παράθυρο του Ελληνικού. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 33 με 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, αλλά αέρας και ζέστη, ξέρετε, όπως λένε και στα δελτία ειδήσεων, είναι επικίνδυνο κοκτέιλ. Από εκεί το μάθαμε και αυτό. Και υπάρχει έτσι και ένας κόκκινος συναγερμός σήμερα για φωτιές στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, να ξέρετε, και αυτό θα συνεχιστεί και αύριο Παρασκευή. Εμείς εδώ με τα τραγούδια που αγαπάμε, που μας θυμίζουν, που σιγοτραγουδάμε, γιατί κάθε τραγούδι τις περισσότερες φορές κάτι έχει να μας πει. Όπως και αυτό που έρχεται τώρα από την Κέτι Γαρμπή. Εσένα μόνο θα μας τραγουδήσει, το ακούμε μαζί εδώ στη Βόλτα μας, στον Ελληνικό 93,2, αυτό το απόγευμα.

Για ελάτε μαζί μου για άλλη μια φορά στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυξημένη κίνηση, πυκνή ροή θα έλεγα, και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, μέρα από το λιάρισμα στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Με αρκετή κίνηση βλέπω την Κηφισίας. Και στην κάθοδο μετά το Μαρούσι, αλλά και στην άνοδο μετά το Ψυχικό. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και η Αμαλίας, η Ερδυτού, η Βουλιαγμένης και η Σύγκρουπ στο κέντρο με κίνηση. Κάτι παραπάνω από το κανονικό θα συναντήσετε στην Παραλιακή εκεί στον Άλιμο, η ίδια κατάσταση και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Πάντα εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Απόγευμα μαζί. Διονύσης Καστόρας στο μικρόφωνο και θέλω την προσοχή σας, γιατί έχω για σας τώρα διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Μία συναυλία που θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Πέτρας. Μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη σε τραγούδια του σπουδαίου Θάνου Μικρούτσικου και αυτό στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Στη σκηνή Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Τωμαΐδης, Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα, για να ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική δισκογραφία και βέβαια στις καρδιές μας, τραγούδια που υπογράφει ο Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι. Υπάρχουν λοιπόν για σας διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε αμέσως να τις διεκδικήσετε με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε συναυλία, θα αφήσετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Συναυλία, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932, το μήνυμά σας για να μπείτε στην κλήρωση για αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Όσο στέλνετε εσείς τα μήνυματά σας, επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

Μια άγνοια κινδύνη με τα κλειδιά κάτω από το Γιασίνη. Εδώ στον Ελληνικό 3,2 απογευματάκι στις δικές μας βόλτες. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τα πολλά μηνύματά σας, όσα όλα μοιράζεστε μαζί μου. Έχετε και ένα ιδιαίτερο κέφι σήμερα, κυρίως όσοι έχετε γυρίσει πρόσφατα από τις διακοπές. Άρα σημαίνει ότι ήταν πολύ εύκολη η προσαρμογή για σας. Διονύσκας τώρα στο μικρόφωνο του Ελληνικού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 με τραγούδια που αγαπάμε πολύ. Και έρχεται τώρα η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Η αγάπη αργή θα μας τραγουδήσει, θα το μοιραστούμε.

0: Εδώ λίγο πριν τις 6 στον Ελληνικό 3,2 θα σας αφήσω για λίγο και μόλις επιστρέψω θα ανοίξουμε μαζί την τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Θα ακούσουμε Ελένη Τσαλιγοπούλου, θα ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο, θα ακούσουμε και Αντώνη Ρέμο. Μείνετε εδώ.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Μια βραδιά που μοιάζει με παλιά ελληνική ταινία. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης παρουσιάζουν τα αξέχαστα ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και αναμνήσεις. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Παντού όπου κι αν είστε, κάνουμε το απογευματικό μας. Αφήνουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Στην παρέα σας μέχρι τις 7, ο Διονύσης Καστόρας.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

το 1984 κυκλοφορεί η γάτα σερενάτα της Αρλέτας. Αγαπημένο τραγούδι που ακούσαμε μόλις τώρα μαζί εδώ στον Ελληνικό 3,2. Η μουσική είναι του Λάκη Παπαδόπουλου, η στίχη της Μαριανίνας Κριεζή και το ακούσαμε για πρώτη φορά μέσα από το δίσκο της Αρλέτας Περίπου. Στην παρέα σας, Διονύσης Καστόρας, έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το ζεστό απόγευμα της 5ης 3 Σεπτεμβρίου και θέλω τώρα να πάμε θέατρο. Είναι η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ το καλοκαίρι αυτό, με τεράστια επιτυχία, συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο και ο Ελληνικός 3,2 έχει εξασφαλίσει για σας διπλές προσκλήσεις. Μιλάω για την παράσταση του Αγοριού Απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, μια παράσταση των Μιχάλη Ρέπα και Αθανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Ο Αλέξη Γεωργούλης, η Ναταλία Δραγούμη, ο Γιάννης Μιτσέλης, η Κατερίνα Γερονικολού, ο Λευτέρης Ελευθερίου, η Κατερίνα Ζαρίφη, η Νίκη Λάμη, ο Μανώλης Κλονάρης, η Φέη Φραγκαλιώτη, η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου, η Χριστίνα Τσάφου βρίσκονται στη σκηνή, πρωταγωνιστούν στην παράσταση αυτή και μαζί τους 20 χορευτές και ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού Απέναντι και το Σεπτέμβρη και υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση, αύριο Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Για να γίνουν δικές σας πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού, θα γράψετε θέατρο Άλσος, θα αφήσετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία με το καλό να κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις και εμείς θα ακούσουμε τώρα Αντώνη Ρέμο. Πού να σε, μας τραγουδά, εδώ στον Ελληνικό 3,2 απαντώ.

6 και 24 δείχνουν το ρολόι. Δεν θα πω ψέματα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση, κυρίως στην άνοδο του Κηφισού. Εκεί κοντά στα ΚΤΕΛ φτάνει μέχρι ψηλά αυτή η ταλαιπωρία. Στην κάθοδο, εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης, όπως κάθε απόγευμα. Καθυστερήσεις πολλές έχουμε στην Αττική Οδό αλλά και την Κηφισία σε αυτή την ώρα. Και στο κέντρο της Αθήνας έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Βασιλείας Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Βασιλείας Σοφίας, Ιαρδιτού με αρκετή κίνηση.

Τμηματικά και στα δύο ρεύματα της Αλεξάνδρας θα συναντήσετε κίνηση όπως και στη Μεσογείο. Στην ίδια κατάσταση η Λιουπόλεως, η Παραλιακή αλλά και οι γυροδρόμοι από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Κάποιος μπορεί να ξεχάσει τον Αντώνη Βαρδί. Χθες συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από τη μέρα που έφυγε αυτός ο σπουδαίος, μεγάλος τραγουδοποιός. Τεράστιο το έργο του που έχει αφήσει, πολύ πολύ μεγάλα τραγούδια που όλοι τα σιγοτραγουδάμε και τα έχουμε αγαπήσει. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, απόγευμα 5ης, 3 Σεπτέμβρη, και τώρα λέω να πάμε για άλλη μια φορά θέατρο, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, που γίνεται σαν παλιά ελληνική ταινία. Γιατί και το Σεπτέμβρη συνεχίζουμε δυναμικά στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ θα θυμίσει πολύ ελληνικό κινηματογράφο. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης συναντιούνται σκηνή και μας ταξιδεύουν στα αξέχαστα ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Αγαπημένες μελωδίες, τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει, ντουέτα που έγραψαν ιστορία, τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία βέβαια, σε αυτή τη μοναδική βραδιά, γεμάτη εικόνες, συνέστημα, αναμνήσεις. Ένα πράγμα σαν θερινό σινεμά ακριβώς. Αν θέλετε να είστε λοιπόν εκεί αύριο το βράδυ στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, μπορείτε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις αμέσως τώρα από τον Ελληνικό 93,2. Θα γράψετε Λαμπέτη, θα πείστε ένα κενό, τον ματεπώνυμό σας και αποστολή στο 69 84 932 932, 69 84 932 932, ο αριθμός του Viber του Ελληνικού. Γράφετε Λαμπέτη, ονοματεπώνυμο, και μπαίνετε στην κλήρωση. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Γιώργο Νταλάρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο μουστάκας!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο μουστάκας!
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες αναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Καθρέφτης. Αξίζεις το καλύτερο, όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ.

0: Εδώ λοιπόν αποφτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Αύριο το απόγευμα στις 4 θα αφήσουμε και πάλι τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από το Διονύση Καστόρα για την παρέα σας και αυτό το απόγευμα, τη βόλτα που κάναμε μαζί, και μείνετε εδώ. Επιλογή σας για τη συνέχεια ο Κώστης Λιμπερόπουλος. Μαζί του θα πάτε μέχρι τις 10 να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Να προσέχετε. Φιλιά πολλά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Σε όλα είναι ο Ελληνικός 93,2, σε όλα τα ραδιόφωνα. Και βεβαίως το μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και σήμερα για τις επόμενες 3 ώρες ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Καλώς ορίσατε, καλή μας ακρόαση.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η μεγάλη έκπληξη του δίσκου ήταν αυτό το τραγούδι τότε, το 1986, του δίσκου των Φατμέ φυσικά. Το με τίτλο «Βγαίνουμε από το τούνελ», η συμμετοχή της Χαρούλας Αλεξίου με τους Φατμέ στο «Πες το και έγινε» ή αλλιώς «Πες το και έγινε μωρό μου». Ακούσαμε μόλις στον ελληνικό 93,2, ελληνικός932.gr για τους online και για εκείνους που είναι στην παρέα μας διαδικτυακά, 6984-932-932 το κινητό μας, θα το χρειαστείτε και σήμερα και για οτιδήποτε άλλο με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Έτσι κι αλλιώς συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας και στον αέρα μας έρχεται ο Αντώνης Ρέμος.

Μετά από ένα σαρωτικό χειμώνα γεμάτο απανωτά όμως sold out και βέβαια τη ζεστή μας ανταπόκριση, η επιτυχημένη μουσική παράσταση το Rock το Ελληνικό με τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή μεταφέρεται αυτό το μήνα κάτω από το φθινοπορεινό ουρανό στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για μια μεγάλη συναυλία γιορτή φυσικά την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Οι δύο αγαπημένοι μας καλλιτέχνες ενώνονται ξανά φέρνοντας μαζί τους το συνέστημα και την ιστορία μιας ολόκληρης εποχής. Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, το Rock το Ελληνικό, 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Άλσος. Μην το ξεχάσουμε, το σημειώνουμε στο ημερολόγιο μας και τώρα κρατάμε το Rock και του βάζουμε και λίγο λαϊκό μέσα. Μια μεγάλη επιτυχία σε η μουσική και η στίχη είναι του Μάνου Ξηδούς, ο οποίος εδώ παντρεύει με αυτό που θα ακούσουμε. Μια μεγάλη επιτυχία σε η μουσική και η στίχη είναι του Μάνου Ξηδούς, ο οποίος εδώ παντρεύει με αυτό

0: επειδή το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα και καλά κάνει και κρατεί, να κρατεί. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Το κορίτσι που μόλις ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, η Ρένα Μόρφη, μας δίνει άλλο ένα ραντεβού μέσα στο Σεπτέμβρη και μάλιστα πολύ πολύ σύντομα, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Έτσι, για να δροσίσει τη βραδιά μας με μουσική, ρυθμό και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Μαζί της στη σκηνή θα βρεθεί η Μαριτίνα που γνωρίσαμε με το Στιτζίτα, το ντουέτο της με τη Ρένα Μόρφη. Αυτή τη Δευτέρα λοιπόν 7 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Εμείς πάμε γρήγορα για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Φίλιππο Πιάτσικα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το usk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούργιο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Είναι Δάσα Θεοδωρίδου στον ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας και που και αυτό το καλοκαίρι ετοιμαζόμαστε όλοι για τον Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό του αλμαζωής για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 αλλά και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως και μπορούμε να συμμετάσχουμε τρέχοντας ή περπατώντας στην Αθήνα ή απομακρυσμένα όπου και αν βρισκόμαστε. Κάντε όμως πριν την εγγραφή σας στο greecerace.gr και γίνετε κι εσείς, πάρτε κι εσείς μέρος σε μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής, προσφοράς αλλά και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια προσπάθεια που αξίζει να μοιραζόμαστε. Και θα περάσουμε στο αγαπημένο μας καλοκαιρινό τραγούδι. Ένα τραγούδι που ακούσαμε φέτος στο τελευταίο soundtracks, στο τελευταίο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού 93,2 για αυτή τη σεζόν, γιατί ξεκινούν σε λίγο καιρό και πάλι, παίρνουν πάλι μπρος. Θα ακούσουμε το Δειλά, ένα καλοκαιρινό τραγούδι του Κώστα Λιβαδά σε μια ιδιαίτερη συνάντηση του δημιουργού με την φωνή της Νίνας Μαζάνη. Κώστας Λιβαδάς και Νίνα Μαζάνη στο Δειλά.

0: Στέχη Πυθαγόρας, μουσική Γιάννης Πανός, ο Γιάννης Πάριος με το Φταίμε και δυο ολοκληρώνει την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς θα είμαστε και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες δύο ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα. Άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Θέλω να παίξω στο Αθηναϊκό.
6: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athenabc.gr.
7: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Παντού ακούς Ελληνικό 93,2 και για άλλες δύο ώρες το μικρόφωνο και τα τραγούδια Κωστής Λιμπερόπουλος. Ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τον Γιάννη Κότσερα.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Για εφημερές αγάπες μας τραγούδησε η Άλκη στις πρωτοψάλτη εδώ στον Ελληνικό 93,2 και σήμερα είναι Πέμπτη, έχουμε νέα κινηματογραφική εβδομάδα για να δούμε τι ταινίες μας περιμένουν στις αίθουσες. Ανάμεσα στις ταινίες που έχουμε να δούμε σε αυτή τη κινηματογραφική εβδομάδα που άνοιξε μόλις σήμερα είναι η κινηματογραφική περιπέτεια «Με κάθε κόστος» με τους Mark Wahlberg και Yahya Abdul-Mateen-Bee και η ατμοσφαιρική ταινία του Pavel Pavlikovsky «Πατρίδα» για τη σχέση του Thomas Mann με την κόρη του που βραβεύτηκε μάλιστα και στο Φεστιβάλ Κανών. Αυτά για τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ανοίγει σήμερα και από τη μεγάλη, μεγάλη οθόνη και τις ταινίες στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Αναβίση και το Κόντρα.

0: Μπράβο, Μαρή Κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Γιάννης Χαρούλης, Μίλτος Πασχαλίδης, Ελληνικός 93,2 και από το καπηλιό του Γιάννη Χαρούλη και του Μίλτου Πασχαλίδη στο θεατρικό έργο του, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου του Αγοριού Απέναντι, ντυμένο με τις αθάνατες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι λοιπόν. Εκεί θα συναντηθούμε και πάλι την Παρασκευή που μας έρχεται 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ για να απολαύσουμε τον Αλέξη Γεωργούλη, την Αταλία Δραγούμη, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, την Κατερίνα Γερονικολού, τον Λευτέρη Ελευθερίου, την Κατερίνα Ζαρίφη, την Νίκη Λάμη, τον Μανώλη Κλονάρη, τη Φέη Φραγκαλιώτη, τη Σοφία Κουρτίδου, τη Μαρία Φιλίππου και τη Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Κάθε Πέμπτη λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του Αγοριού Απέναντι, και αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Και σας έχω διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή που μας έρχεται αύριο, λοιπόν 4 του μηνός στις 8.30. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε θέατρο Άλσος, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Ο Γιώργος Δημητριάδης έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας και δυναμώνουμε λίγο περισσότερο ραδιόφωνο.

ευκαιρίες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτε.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Στέφανος Κορκολής. Ο Στέφανος Κορκολής και η Κωνσταντίνα στους πέντε ανέμους, σε στίχους στα λόγια της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου, από τον δίσκο με τίτλο «Οι μέρες της φωτιάς» του 1991. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα μας χωρίσει από τον Δημήτρη Μητροπάνο, που έρχεται αμέσως μετά. Μη φύγει κανείς.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Αυτός ο παράδεισος της Ναταλίας Γερμανού και του Άκη Δίξιμου από την μοναδική Νατάσα Θεοδωρίδου στον ελληνικό 93,2 εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 932.gr για τους online, για αυτούς που είναι συντονισμένοι διαδικτυακά. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγούδι από την αγαπημένη μας Μελίνα Σλανίδου. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Παπαδόπουλου και στίχους του Κυριάκου Ντούμου. Αμέσως τώρα δεν έχω διεύθυνση, θα μας πει η Μελίνα Σλανίδου, εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Με αυτή τη γλύκα τους αγαπώ ολοκληρώνεται και η δεύτερη μας ώρα με ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου από την Χάρης Αλεξίου. Λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 9 ακριβώς, λίγο πριν περάσουμε στην τρίτη και τελευταία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάρουμε μια ανάσα εκεί και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 9 ακριβώς και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για μία ακόμα ώρα γεμάτη με τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
1: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
9: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Η ώρα είναι 9 και εμείς θα είμαστε για ακόμα μία εδώ στον Ελληνικό 93,2 παρέα με τα τραγούδια μας. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο με ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν.
10: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

1989, όταν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους «Απρίλη Ψεύτη». Μέσα σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν ήταν και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, «Μη γυρίσεις», μας είπαν ο Χάρης και ο Πάνος, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, ελληνικός 932.gr, 6984-932-932 το κινητό μας, και αμέσως τώρα ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Αν είσαι η αγάπη».

Δημήτρης Ζερβουδάκης με τα ανίποτά του εδώ στον ελληνικό 93,2 και στο ελληνικό 932.gr και δυναμώνουμε ραδιόφωνο γιατί έρχεται μια μεγάλη μας αδυναμία, υπόγεια ρεύματα και μ' αρέσει να μην λέω πολλά.

Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Μπάμπης Στόκας σε ζωντανή ηχογράφηση στην Ιερά Οδό, σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σε έναν άλλο σπουδαίο δημιουργό, μάλλον σε ένα αφιέρωμα, σε έναν μεγάλο σπουδαίο δημιουργό, θα βρεθούμε την άλλη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, σε μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο Θάνο Μικρούτσικο, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Στη σκηνή θα ανέβουν ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαΐδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη λοιπόν, αυτός είναι ο τίτλος της συναυλίας, αφιέρωμα στον μεγάλο Θάνο Μικρούτσικο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Και γι' αυτό σας έχω διπλές προσκλήσεις, κινητά στα χέρια λοιπόν, και μέσω Viber στέλνετε συναυλία, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Σε live θα ξαναπάμε και αμέσως τώρα με τον Γιάννη Κότσιρα που τραγουδάει Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και Ισάκ Σούση.

Ποιος να συγκριθεί μαζί του? Κανείς. Ο Γιάννης Πάριος στον Ελληνικό 93,2. Πέμπτη βράδυ 3 Σεπτεμβρίου, σε ένα μήνα ακριβώς, το Σάββατο 3, αλλά και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως. Το Chris Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Άλμα Ζωής, επιστρέφει για 18η χρονιά. Φέτος συναντιόμαστε σε νέο χώρο, ακολουθούμε νέες διαδρομές και συνεχίζουμε να περπατάμε και να τρέχουμε φυσικά με τον ίδιο στόχο, την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και σας προσκαλεί όλους να στηρίξετε μαζί αυτή τη σημαντική, να στηρίξουμε μαζί αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greaserace.gr. Συνέχεια στον αέρα και τα τραγούδια μας με τη Βιολέτα Ικαρή.

Ένα λεπτό από τον Δημήτρη Μπάση και τον Χρήστο Μάστρο που μας έφερε αυτό το λεπτό, μάλλον σχεδόν στα 4 λεπτά της ψυχούλας του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, με το οποίο θα κλείσουμε απόψε την εκπομπή. Θα σας αφήσω σε τραγουδάκι απόψε, λίγο πριν τα αρλόγια μας δείξουν 10. Έχουμε όμως άλλο ένα ραντεβού για αυτήν την εβδομάδα, αύριο Παρασκευή στις 7 ακριβώς, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Μια βραδιά που μοιάζει με παλιά ελληνική ταινία. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης παρουσιάζουν τα αξέχαστα ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και αναμνήσεις. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τόσο πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Α,

0: Ζωικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Γλυκάνη, πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει, πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

γίνουν παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μα τι τρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.